0: Πόνο πολίτια.
1: Ζράτιεμ 1. Βέτς πολίτια.
2: Βέτς τόπρε κλαμπς. Ράδιο
3: 1. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Ένα.
1: Είσαι τσουλέτη. Είσαι ρατσάντσι.
2: Πάντε μια πλάζα στο τρόσμι σπράτλι τσαμίου.
3: Βέτσι πουλίτια.
4: Η βέτσι ντόμπρε γλάσπε.